με τώρα τραγού. Μη ουγερέ για το φωλιό, μια κάνα ο μαγιά πύρο. Ένω. Ομοι ουγεράντε για το φωλιό, ομοι ουγεράντε για το φωλιό. Μια κάνα, α κάνα ο μαγιά πύρο, που τύρω πάνω και έτσι κυλάζει. Μη ουγεράντε για το φωλιό, μη ουγεράντε για το φωλιό, μη ουγεράντε για το φωλιό.